Πανωτό, ψυχαίμα μου, πανωτό. Άγι σε μικρούνι σαν τα λαμίτ μου, ραβίτ μου, κούρβου, ηλουτζόν, λασόν, κασάτα, ένα πατούρα, ίνσαλο, το πανγκρίνι, ένα βάκτο, πάντε τον καπ. Κουράν το τόπο, καγκό, σιάν, νίντα, νίκο, μπιλάει το πικ, βαλίδα, εύα, σαλαμ, αλέκου, μου, αραματούλο, μου, αμπαρκ.